ιδέα που είναι κόρη ποινή, να τσαρδιέ με κατέ. Δικάβ, ανάχμετ με ριδάτ, μακαρέλ Ιταλιάνσκι, πετσαριάνα πεσέ, σιλές μανούσα, πεσέ ρίγα, λες και εσύ, αδβοκατούρα, σουδίε, ρεσάια, πι, επολιτσάι τσουρα, σιλές και γένε. Δικέλ, πεμάντε σαρποτσάω. Αστραδέμ, ωε, παροκέρτε βελτά, σαρ, ε, αχμετέσκο, μου να μιλιέμ Ιταλιάνσκο πλάνο.